και πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Ο 15 Αύγουστος αποτελεί το Πάσχα του καλοκαιριού για την Ελλάδα, συνδυάζοντας την κορύφωση της μαζικής εξόδου των αδειούχων από τα αστικά κέντρα με το πανελλήνιο προσκύνημα στην κίνηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν σε εμβληματικά ιερά προσκυνήματα όπως την Τίνο, την Πάρο, την Παναγία Σουμελά και σε τοπικούς ναούς. Δεκάδες είναι τα ιερά προσκυνήματα και στην Κρήτη, όπου πιστοί κάθε ηλικίας προσκυνούν ευλαβικά, ανάβουν κεριά και συμμετέχουν στις λιτανίες και τις ιερές ακολουθίες. Στην Κουβερνιώτισσα, την Παλιανή, τα Σαββατιανά, στην Καλυβιανή επίσης, στην Αγία Τριάδα Τζαγκαρόλων και στην Ιερά Μονή Κυρίας των Αγγέλων Κουβερνέτου στο Ακροτήρι Χανίων, στην Ιερά Μονή Γωνιάς της Οδηγήτριας στο Κολυμπάρι και στη Μονή Χρυσοσκαλίτισσα στο Ελαφωνήσι. Στο νομό Λασιθίου ξεχωρίζουν δύο σπουδαία και ιστορικά μοναστήρια αφιερωμένα στην κίνηση της Θεοτόκου, η Μονή Κρούστα Λένια στο Οροπέδιο Λασιθίου και η Μονή Παναγίας Φανερωμένη στην Ιερά Πέτρα. Με πάνδημη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από ολόκληρη την Κρήτη, πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά η λιτανευτική κάθοδος της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Χαρακιανής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή προς το Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Χαρακιανής που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων, στο δοκιμαζόμενο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά, αν και περιορίστηκε στην περιοχή νοτίως των Σελίων, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή και να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 5 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και 23 υδροφόρες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψεις νερού κάνουν και εν αέρια μέσα. Εν τω μεταξύ, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να σαρώνουν το νησί και σήμερα Σάββατο. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι ρηπές του ανέμου τοπικά στις νότιες περιοχές του νησιού θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο δηληστήριο του Αποσελέμη μετά από έκτακτη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η τροφοδοσία των ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης ξεκινά μέσα στις επόμενες ώρες, επαναφέροντας τη ροή νερού στους καταναλωτές. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 9 χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό τους που είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μύρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχιά στην Κρήτη για το 15 Αύγουστο. Εκτός από τους τροχονομικούς ελέγχους, θα γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νέο καμπανάκι για τις τηλεφωνικές απάτες κρούει η ελληνική αστυνομία, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τα τηλεφωνήματα που δέχονται από άγνωστους αριθμούς, καθώς ενδέχεται να υπάρχει πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, στην Ιταλία μεγάλη πυρκαγιά στα περίχωρα του Κόμο, όπου εκενώθηκαν κτίρια στη Δυτική Γερμανία, περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έχουν ανασταλεί έως το απόγευμα σήμερα λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας. Σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τα ξημερώματα την Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές. Στα αθλητικά, την προσεχή 5η 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τιμές 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ. Η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια στις 27 Αυγούστου. Στην 7η θέση τερμάτισε η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 28 και στη Νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά, αν και περιορίστηκε στην περιοχή νοτίως των Σελίων, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή και να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 5 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και 23 υδροφόρες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψεις νερού κάνουν και ένα αέρια μέσα. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στα ιερά προσκυνήματα στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προσκυνούν ευλαβικά, ανάβουν κεριά και συμμετέχουν στις λιτανίες και τις ιερές ακολουθίες. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Εν μέσω της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο το στόχο ολοκλήρωσης 25.500 επιτόπιων ελέγχων για φέτος. Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν το φθινόπωρο μπόνους επίτευξης στόχων διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα 4 βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η μείωση χρόνου εξυπηρέτησης, η ολοκλήρωση έργων εντός χρόνου, η επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών και η επίτευξη στρατηγικών στόχων. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Καλά τα νέα από τη φωτιά στα Σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η φωτιά είναι οριοθετημένη. Ρήψεις νερού κάνει ένα αέριο μέσο, ενώ στην περιοχή παραμένουν συνολικά 80 πυροσβέστες και 18 υδροφόρες. Αντίπαλος των πυροσβεστών, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα, ιδιαίτερα στην Νότια Κρήτη, με ισχυρό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο δηληστήριο του Αποσελέμη μετά από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η τροφοδοσία των ΔΕΙΑ ξεκίνησε επαναφέροντας σταδιακά τη ροή του νερού στους καταναλωτές στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 9 χθες το βράδυ στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητό του με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Το όχημά τους είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μύρες. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης για τα στενά του ορμούς προχώρησαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ως έδαφος των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη απάντησε ότι το Ορμούζ ήταν Ιρανικό και θα παραμείνει για πάντα, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει κλειστό μέχρι η ίδια να αποφασίσει διαφορετικά. Στα αθλητικά, την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τιμές 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ. Η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια στις 27 Αυγούστου. Τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 28 και στη Νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει.

0: Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Κόσμος ηρωής σε εκκλησίες και μοναστήρια στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνοιξη, οι πιστοί σπέβδουν στα προσκυνήματα για να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα Σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή παραμένουν συνολικά 80 πυροσβέστες με 18 υδροφόρες. Μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστών οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα, με ρηπές που προσεγγίζουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έντονες οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Εν μέσω της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σε κατάσταση συναγερμού, οι παράκτιες περιοχές στην Ίσο Φλόρες της Ινδονησίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο δακτύλιο της φωτιάς που προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Πληροφορίες από ειδησιογραφικά πρακτορία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια και σωστικά συνεργεία ψάχνουν για εγκλωβισμένους. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλά μας, της ζωής μας τα χαστούκια.

μας τα νιώθουμε κι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια.

ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλά μας, της ζωής μας τα χαστούκια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Αποκαθίσταται η λειτουργία στο δηληστήριο του Αγοσελέμη μετά από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης το βράδυ της Πέμπτης, που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η τροφοδοσία των ΔΕΙΑ ξεκίνησε επαναφέροντας σταδιακά τη ροή του νερού στους καταναλωτές των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σήμερα παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Βαρύπετρο. Ανέφερε ότι η σκέψη του είναι σε όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή του 15 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του που είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μύρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένους. Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν το φθινόπωρο μπόνους επίτευξης στόχων διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ. Σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης για τα στενά του ορμούς προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη απάντησε ότι το ορμούς ήταν και θα παραμείνει ιρανικό, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι η ίδια να αποφασίσει διαφορετικά. Στα αθλητικά την προσεχή 5η 20 Αυγούστου στις 9 θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Στην 7η θέση τερμάτισε η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 28 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, ωστόσο η επιτήρηση συνεχίζεται με μεγάλη ένταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Κόσμος ηρωής, εκκλησίες και μοναστήρια σε όλη την Κρήτη σήμερα, με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνοιξη, οι πιστοί σπέβδουν στα προσκυνήματα για να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Σε αυξημένη ετοιμότητα η τροχέα στην Κρήτη, ανήμερα του 15 Αυγούστου, εκτός από τους τροχονομικούς ελέγχους, θα γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Βαριά πρόστιμα προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολών φορολογικού ελέγχου. Τους 20 φτάνει ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τα ξημερώματα την Ινδονησία, προκαλώντας πανικό και καταρρεύσεις κτηρίων σε μια περιοχή στην οποία κατά καιρού σημειώνονται τέτοιοι σεισμοί, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Κόσμος ηρωής σε εκκλησίες και μοναστήρια σε όλη την Κρήτη, με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνοιξη, οι πιστοί σπέβδουν στα προσκυνήματα για να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή παραμένουν 80 πυροσβέστες και 18 υδροφόρες, μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστών. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα με ρηπές που προσεγγίζουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μόλις 15 ετών ήταν ο ένας εκ των δύο διακινητών των 115 παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν από δύο λέμβους στους Καλούς Λιμένες χθες το μεσημέρι. Ο ανήλικος από το Σουδάν συνελήφθη μαζί με έναν 27χρονο ομοεθνή του, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους. Έντονες οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Κάτοικοι και δημοτική αρχή δηλώνουν αποφασισμένοι να αποτρέψουν τον σχεδιασμό. Εν μέσω της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου. Τρόμος στην Ανατολική Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχουν τραυματίες, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με δική τους πρωτοβουλία. Στα αθλητικά, στον Όφι έχουν στρέψει την προσοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην προσεχή 5η στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off του Europa League. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόροι, θερμοκρασία από 23 έως 28 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Ο 15 Αύγουστος είναι η μεγάλη γιορτή του ελληνικού καλοκαιριού, μια μεγάλη γιορτή όπου η θρησκευτική πίστη συναντά την παράδοση, τα τοπικά έθιμα και τα πανηγύρια. Η κοίμηση της Θεοτόκου που τιμάται στις 15 Αυγούστου έχει καθιερωθεί στη λαϊκή συνείδηση ως το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς σε κάθε γωνιά της χώρας χιλιάδες πιστοί προσέρχονται σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους στην αιώνια μάνα την Παναγία. Η Κρήτη έχει δεκάδες ναούς και μοναστήρια αφιερωμένες στη χάρη της, τα οποία σφίζουν από ζωή εδώ και μέρες με χιλιάδες προσκυνητές. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σήμερα παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία του 15 Αύγουστου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύπετρο. Ανέφερε ότι η σκέψη του

0: που είναι κοντά στους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. «Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη σημερινή εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχέα στην Κρήτη. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, εκτός από τους τροχονομικούς ελέγχους, θα γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, ωστόσο η επιτήρηση συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες διατηρούν αυξημένα τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Μόλις 15 ετών ήταν ο ένας εκ των δύο διακινητών των 115 παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν σε δύο λέμβους στους Καλούς Λιμένας χθες το μεσημέρι. Ο ανήλικος από το Σουδάν συνελήφθη μαζί με έναν 27χρονο ομοεθνή του, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή του 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών. Ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του που είχε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μύρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένους. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, σκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Κάτοικοι και δημοτική αρχή δηλώνουν αποφασισμένοι να αποτρέψουν το σχεδιασμό. Σε άλλες ειδήσεις, σε απεργία αποχή από τη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων προχωρούν οι εφοριακοί από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, καταγγέλλοντας έλλειψη βασικής υλικοτεχνικής υποδομής, ακραία υποστελέχωση, συνεχείς υπερβάσεις του ωραρίου, απλήρωτες υπερορίες και χρήση ακατάλληλων ή ακόμη και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων. Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν το φθινόπωρο μπόνους επίτευξης στόχων, διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Βαριά πρόστιμα προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υποβάλλουν εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολών φορολογικού ελέγχου. Μια σπουδαία νίκη για την ιστορική μνήμη και την προστασία του περιβάλλοντος πέτυχαν οι κάτοικοι στους Αρμένους από Κορώνου, καθώς οι τρεις πηγές στη θέση Πλάτανος χαρακτηρίστηκαν επίσημα ως ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Η απόφαση αποτελεί τη δικαίωση ενός επίμονου αγώνα που δίνει η τοπική κοινωνία εδώ και πάνω από 4 χρόνια για τη διάσωση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τρόμος στην Ανατολική Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, υπάρχουν τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με δική τους πρωτοβουλία. Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Γρανάδα, στη Νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση. Νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης για τα στενά του Ορμούς προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τη δήλωση του Ντόναλτ Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη απάντησε ότι το Ορμούς ήταν και θα παραμείνει ιρανικό, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι η ίδια να αποφασίσει διαφορετικά. Στα αθλητικά, στον Όφι έχουν στρέψει την προσοχή τους στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την προσεχή Πέμπτη, στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off του Europa League. Χθες ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τιμές 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ. Η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια στις 27 Αυγούστου. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 και στη Νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Την κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζει σήμερα η Απανταχού Ορθοδοξία. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, η Τίνος, όπου με πάνδημη συμμετοχή λιτανεύθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού. Τιμές εκτός από τη Θεομήτωρα που δόθηκαν και στα θύματα του καταδρομικού Έλλην που τορπιλίστηκε από τους Ιταλούς στο λιμάνι της Τίνου πριν από 86 χρόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ΒΟΑΚ λόγω της μεγάλης προσέλευσης πιστών ανήμερα του 15 Αυγούστου με σημαντικές καθυστερήσεις από τα λινοπεράματα προς την Παντάνασα. Επιμένουν και σήμερα τα ισχυρά μελιτέμια στην Κρήτη με τις ρηπές να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια στιγμή τα δυνατά μποφόρ έφεραν και τροποποίηση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, τα οποία πλέον εκτελούνται κανονικά μετά τη σχετική μείωση της έντασης των ανέμων. Έως τα 7 μποφόρ θα πνέουν αύριο οι άνεμοι. Για ένα ακόμα βράδυ, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κινητοποίησε το ΕΚΑΒ σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με νεαρούς Έλληνες αλλά και τουρίστες να χρειάζονται ιατρική φροντίδα μετά τη νυχτερινή τους έξοδο. Σαφάρι ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιείται το τρίμερο του 15 Αυγούστου, ωστόσο η συνέχεια τους κινδυνεύει με εμπλοκή λόγω της απεργίας αποχής που έχει προκηρύξει Πανελλήνα Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου. Για θα μένουν ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Η Ορθοδοξία γιορτάζει σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου με επίκεντρο την Τίνο που πραγματοποιήθηκε η πάνδημη λιτανία της Θαυματουργής Εικόνας. Παράλληλα αποδόθηκαν τιμές στα θύματα του καταδρομικού Έλλη που τροπιλίστηκε στο λιμάνι του νησιού πριν από 86 χρόνια. Με θρησκευτική κατάνοιξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, το Ηράκλειο τίμησε τη μεγάλη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν ανήμερα του 15 Αυγούστου στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μασταμπά, όπου τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία χωροστατούντος του επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου. Τα δικά τους μηνύματα για το 15 Αύγουστο και την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου έδωσαν στη δημοσιότητα πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα, απευθύνοντας ευχές στους πολίτες και αναδεικνύοντας έννοιες όπως η αλληλεγγύη, η ενότητα, η υγεία και η ειρήνη. Συνεχίζουν οι αναχωρήσεις των εκδρομέων του Αυγούστου παρά τις αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ανέμων. Σε αυξημένη τιμότητα βρίσκεται και η τροχέα που πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Περίπου 7.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν στις αποθήκες κριτικών παραγωγών με τις τιμές να έχουν υποχωρήσει στα 3 με 3,80 ευρώ το κιλό. Παρά τις θετικές ενδείξεις για τη νέα παραγωγή, οι παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία καθώς το κόστος καλλιέργειας φτάνει περίπου τα 4,5 ευρώ το κιλό, ενώ η υψηλή παραγωγή στην Ισπανία αναμένεται να πιέσει περαιτέρω τις τιμές. Συνολικά 61,1 εκατομμύρια ευρώ σε 68.370 δικαιούχους θα καταβληθούν από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ το διάστημα 17 έως 21 Αυγούστου. Οι πληρώμες αφορούν επιδόματα, παροχές μητρότητας, ανεργίας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας. Πρόκειται για τη δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την Ινδονησία σε διάστημα λίγων ωρών, με την πρώτη να αφήνει πίσω της τουλάχιστον 38 νεκρούς. Σκληραίνει κι άλλο αντιπαράθεση για τα στενά του ορμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό έδαφος των ΗΠΑ. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με επίκεντρο την Τίνο, η Ορθοδοξία τιμά σήμερα τη μεγάλη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, ενώ αποδόθηκαν τιμές στους πεσόντες του καταδρομικού Έλλη, το οποίο τορπιλίστηκε στο λιμάνι του νησιού πριν από 86 χρόνια. Με μεγαλοπρέπεια, κοσμοσυρωή στα ιστορικά μοναστήρια και αυθεντικά κρητικά γλέντια που θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί, η Κρήτη τιμά σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα βρίσκεται στην κατηγορία 4, ανάμεσα στις 6 περιφέρειες και η Κρήτη. Στο μεταξύ, ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίζουν να επηρεάζουν αύριο το νησί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Νότια Κρήτη, όπου οι ρηπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στη Δυτική Κρήτη προβλέπονται ακόμη ισχυρότερες ρηπές έως και 129 χιλιόμετρα την ώρα. Σε περίπου 7.000 τόνους υπολογίζονται τα αποθέματα ελαιολάδου που παραμένουν στις αποθήκες των κρητικών παραγωγών, με τις τιμές να έχουν υποχωρήσει στα 3 έως 3,80 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο είναι θετικές ως προς την παραγωγή λόγω των βροχοπτώσεων και της αποτελεσματικότερης δακοκτονίας. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασης κινητοποίησε ξανά τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ στην Κρήτη τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου. Δύο περιστατικά οξείας μέθη σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χερσόνησο και Μάλια. Περισσότερες από 320.000 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις έχουν υποβληθεί μέσω των ψηφιακών εργαλείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ εντείνονται στοχευμένοι έλεγχοι σε νησιά, εστίαση και τουριστικές επιχειρήσεις εν ώψη της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Συναγερμός ημάν εκ νέου στις υπηρεσίες ασφάλειας της Ισπανίας υπό το φόβο νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Στην Κολομβία, 288 νεκροί και περισσότερα από 4.000 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού, ενώ εκφράζονται φόβοι για μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμάει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες θεομητορικές γιορτές της χριστιανοσύνης. Ευχές για τη σημερινή ημέρα έστειλαν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα, με τη σκέψη στραμμένη στις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Να στεκόμαστε ένας δίπλος στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, έγραψε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κόκκινο χτυπάει η τουριστική κίνηση στο νησί, με τους ταξιδιώτες να γεμίζουν ασφυκτικά τα καταλύματα και τις παραλίες για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Στο τουριστικό ρεύμα των ημερών εναποθέτει τις ελπίδες της η αγορά για αύξηση του τζίρου. Εν ώψη 15 Αυγούστου, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θέτει σε πλήρη ανάπτυξη τον ελεγκτικό της μηχανισμό, γνωρίζοντας ότι η κορύφωση της τουριστικής κίνησης συνοδεύεται από μεγαλύτερο περιθώριο για φορολογικές αρπαχτές σε ορισμένες περιπτώσεις. Κρίσιμο το δεκαήμερο από 17 έως 26 Αυγούστου, καθώς οι εφοριακοί προχωρούν σε απεργή αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, ανατρέποντας τον θερινό σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής κατά της φοροδιαφυγής. Ανοιχτά για όλα τα αφημί παραμένει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η προθεσμία για την αίτηση λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος. Σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και το σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου και η κινητή τηλεφωνία. Νέα διάσταση αποκτά διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον διευρύνει τις επαφές της με ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την ώρα που η ένταση στα στενά του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο. Βαρύς είναι πλέον ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ινδονησία, καθώς τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στα αθλητικά, την προσεχή 5η 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί στο Παγκρέτιο Στάδιο το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τιμές 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ. Η ρεβάνς θα γίνει στη Σόφια στις 27 Αυγούστου. Στην πρόγνωση του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Γεμάτη κόσμο η Κρήτη για το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μέχρι τα Χανιά και το Λασίθι, ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλήμματα έχουν υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες. Σημαντική αύξηση τζίρου ευελπιστούν να καταγράψουν οι επιχειρήσεις στην Κρήτη τις ημέρες του 15 Αύγουστου αλλά και το επόμενο διάστημα την ώρα που οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Απαλλάσσονται πλήρως από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής οι μικροί αγρότες με εκμεταλλεύσεις έως 100 στρέμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το έντονο διοικητικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις και προχωρά σε αυτή τη ρύθμιση για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σημαντικές διαφορές καταγράφονται στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών στο Ηράκλειο. Ενδεικτικά, διαμέρισμα 37 τετραγωνικών του 1990 διαθέτεται προς 250 ευρώ το μήνα, ενώ κατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων κατασκευής του 1998 φτάνει τα 550 ευρώ. Εξηγήσεις από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας ζητάει επισήμως η Ρωσία στον απόϊχο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για πιθανή μεταφορά.

0: αμερικανικού οπλισμού από το τουρκικό έδαφος προς το Κίεβο. Στο Βέλγιο, περισσότερα από 16.500 στρέμματα δάσους μετατράπηκαν μέχρι στιγμής σε στάχτη στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο μεγαλύτερο ορεινό πάρκο της χώρας, στην περιοχή Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Στη Γαλλία συνεχίζεται από την Πέμπτη μάχη με τις φλόγες στην δασική πυρκαγιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Έχουν καεί περισσότερα από 15.500 στρέμματα πευκοδάσους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτή Μπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με μοναδική λαμπρότητα και κατάνοιξη τίμησε η Κρήτη το Πάσχα του καλοκαιριού με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν για προσκύνημα σε ιστορικά μοναστήρια. Στο κόκκινο θα παραμείνει και την Κυριακή η χώρα λόγω των σφοδρών ανέμων που επιμένουν βάζοντας σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat και την Κρήτη. Σε θέση μάχης παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη φωτιά που ξέσπασε στα Σελιά Ρεθύμνου και επεκτάθηκε προς το Πλακιά, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν το σημείο έναρξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από μπάρμπεκιου σε βίλα. Προσήχθησαν 3 άτομα για να εξεταστούν και ένα συνελήφθη. Στα αζήτητα παραμένουν περίπου 7.000 τόνοι κριτικού ελαιολάδου, με την τιμή του κιλού να έχει υποχωρήσει στα 3 έως 3,80 ευρώ. Παρόλο που τα μηνύματα για την επόμενη σοδιά είναι ενθαρρυντικά, οι αγρότες ανησυχούν έντονα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και την έκδοση αλλεπάλληλων μηνυμάτων από το 112 για προληπτικές εκκαινώσεις οικισμών. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη διεθνές κύκλωμα που μετέφερε 324 κιλά κάναβης, αξίας άνω των 700.000 ευρώ από την Αλβανία στην Τουρκία, μέσα σε φορτία χαρτιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί και ταυτοποιήθηκε ένας συνεργός τους. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις. Στα αθλητικά. Στον Όφι έχουν στρέψει την προσοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν με την ΤΣΕΚΑ Σόφια στην προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off του Europa League. Το μάτσο ορίστηκε να διευθύνει ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές, ο Σέρβος Σερτζάν Γιοβάνοβιτς. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ έχει ξεπεράσει ήδη το φράγμα των 7.000 καρτών, αριθμός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε απόψε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με μια τρομερή κούρσα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 ώρα 54 λεπτά και 13 δεύτερα, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Στην πρόγνωση του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Αν ρωτήσουνε που μένω, πες τους μια διεύθυνση. Δείξε κάπου στον αέρα μια κατεύθυνση.
0: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.